Ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Κι εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνομαι.

και ανοίγω και απλώνομαι. Ξέρεις, όταν ξυπνάω το πρωί είναι τα όνειρά μου κουβάρι.